Και δεν με νοιάζει ο κόσμος τι θα πει. Εγώ ψοπάω για βλέν και για καπρίτσια και θα πεθάνω στη μόρτια ζωή. Εγώ ψοπάω για βλέν και για καπρίτσια και θα πεθάνω στη μόρτια ζωή.

Καλησπέρα σας και καλή διασκέδαση. Θα τραγουδήσω Τσιτσάνι, Μιτσάκι και παλιά δικά μου.

Καλησπέρα σας και καλή διασκέδαση. Θα τραγουδήσω Τσιτσάνι, Μιτσάκι και παλιά δικά μου.